0: Gelecek ses.
1: Müzik.
2: Zukunft.
3: Musik.
4: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur.
5: Laten we heel zuinig zijn op de toekomst.
4: Samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere, iets een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
6: Μιλάνε δύο ρίζες και η μία ρωτάει την άλλη. Πότε θα γίνω
2: ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον της κλαβιάς της ανθρωπότητας.
7: Προσωπικά,
2: αφού είσαι της εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους σε τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.
7: Και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
0: There is always a silence.
8: We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say the future is down to us.
7: The
8: future is down to
7: us.
8: Down.
9: There is so much to learn here. So much to experience, good and bad. This is the ultimate show, a stage, a real life human art.
7: Everything at the moment is also scary.
9: I think the pandemic has pulled back some of the curtains and revealed the backstage of our human experiment. It's not always pretty. It's an invitation to get more involved with what is actually happening, with what it means to be human even. When we have our means of consumption taken from us, with everything just getting shut down, we are really being forced to ask ourselves, what is the purpose of this human life we have? What does community even mean? If you can't go shopping, okay, whatever, but if you can't interact with other people, what's the point? That is where we discover what we are in our interactions with each other. I remain hopeful for the future because we are all being forced to really re-examine what it is that we want for our lives and for each other. Something good will definitely come of it.
10: Aha, arzum ine ke هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم نوه هم ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن
11: Un endroit où l'erreur est sacrée.
12: Bonsoir, SOS Colombie.
13: Nous sommes tous les deux avec Charlotte et Baptiste,
12: nous
13: avec de Aix-en-Provence.
12: Ils sont en train de nous massacrer.
13: Et nous sommes en France, effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.
14: I think reading more books will help us to build better futures.
15: I think reading more books will help us to build better futures.
16: I think reading more books will help us to build better futures.